πάτε. Τάκη σε μπιλτάκ σματροβανή. Άτι μόια φλέντο, καμαράτκο μόια, πούτσουνα μόια στάρε. Μη σριβέτσκε σέρτσε, νε περμπλέχ, νε τράπιχ, σε μκαμπατσίχ.